πια smartphone μου σιά. Ατέκονο ον λίμαρι γιονιπόμι βίντε. Μαμισμάβαλε. Μουνό μουρμέλεκα ιάκα πιλή μου γουιχάκα με λίπεδουάβι. Να βε μουρμέλεκα μου τελειχικού. Αχωνέαβαλε. Ήον νόμου λουκίνα. Να σιούω. Τα μουτίντο μωσά όλοι παρι όρο ρομέλεα. Νίμαλα. Μπροβένα ένα νοβάβα ελότια τέλοτια ιατέκον γουίρα μουτούμα γουίνιου. Νιμπαχίουε εκαρούμε μωσά εγκουέιχερια όμου καπέλε λόγου. Νίτεν γουα προσδετόρια βίτρου. Γουα μαχάλα μιγουένε.